0: δηλαδή, την αδουλειά και τα κρίση κομμάτι, δεν είναι πρέπει ότι σαν μια στήρα που θα την απλώ να κάθομαι. Όμω και απλά θα όπια σε ηθόν και να το πιέσαι και κάτι όπω να πει.
1: Το μου κόμμα σε ό,τι σου πάνε να δείτε ηθόν, είναι πιο σκόρδα δίκαιο. Το μπροκάμω να κόσμο να πιέσει μια αγγλική κρίση, τότε από τα ηθόν, δεν μιλήσει πάνω από τα

τρεις προσφορές από το πρώτο, μάλλον το δω, μάλλον εδώ άνθρωποι σου όλα. Σαν το πρώτο ήταν το κομμάτι. Δεν ξέρω αν πήγε στο πρώτο ή το κομμάτι. Θα έχω πέντε λίγα ή τα μισό από το πρώτο.